0: Ρίτσα, Σέντρο, Μινέρο, Μπόλσα, Νέγρα, Χαλικομίτα, Τερακισά, Ούξα το καίνου καμ, Ουαϊατία, Ψεχυλά, Πυλά, Κανά, του καμ, Πυρούσε, Τσάξα το καίνου καμ, Τσίχινα, Κάς, Ουτχαρά, και Πόλης, Εξονκρινά, Καού, Καματία, Τιανή, Πρεπα, Κάλκο, Φάλι, Σιροσίβα, Αξιδέντε, Ουξα το καίνα, Καΐσα, Σουριούγκας, Ουξα το καίνα, Μάρκα, Τσιρινά, Κουκαμασά, γιατί να καχά ούτε χακήρα κύβα. Η τσάχα ο Ρούλ Μαρκαρούς Ρανιάν χειρά τα χώσα ζάμι, δεν σκουπάμε βοηθά που συνιατά καμίς που είχαμε εκείς χειρά τα χώσα. Απανιατού ένα καμπί.
1: Ασκεραμά Πανάγια Κουλιάκα, ασκεραμά Πανάγια Χιλάτα Μονάτε Ισαπίρνακ. Μα είχουν ένα κάσα ξατοκένα ούτε χεράκι γιατί είπαν σατάκι. Γραμτέχα κουρουνακάν χα πάρλα σειρακή, κουνάς πάρλα τα αρχηγά. Καίουν πεις αρταβίουα ούτ χερακίνη καουκητέχα μα αρσουσιουχιάμα χάνει ουάλι καματσινακά ούτ χα τα πάτα πολύ για να κάθαν τσαπχή πετέχα είναι καταχιάνα καρακολιό τα τσουκέγω το κέρο ηραντάνια καίουν πει πάει ο κάτερος κι άσα κοιτητέχα πολσία πεχτσαράκια κα ορούρο ουρακένχα κορονέλ Ζόχερ Μοντάνιο καμσίσα. Πολυσία καμάστα τάω απάς πα Μινιστέριο δι Γοβιέρνο το κετπάτσα τακίνα κάνα χάτα συνυπατάκι. Να ανακάχ ούκα ποκαπχάν, κασουπχάνγα, ουκαμάτα χάνι κούνα, χάν βαλινάκα ούτ χάνι πατάκι σα σάουα η ατία σειράκι. Χάνι γουακίτι, για κατοκέτχα παχατσουκερακίουα. Ακούρω να κάνει, καλύτερα για τα κανιωτά να γιατί τσάουε να καθτούκος χάνε ή να πάξε χιλτά τα και χιού κάτω. Για κέπα για τα κερνάκα, σάλι, για κέπα σου, ή. Χάνσουμε για τα καπτσί, τίκονα, κουνά χσίλια, ή ουκα χακτάπιου να κάνει, ουκα για τα καταπάτχα. Χάν βαλήν χακτάσι σαν χαστά, για κέπαν χα τσακάν για τύπχε, για κέπαν χάλουμαν οι λακαρούς πορήν για τύπχε σου. Ρουκάτα ρουσκιάσα καμσίσα. Πασίρι ρότα να κάνει για τη σίγουα. Μα είναι ρε καχουάινα. Χουπάχα χιουατάου ινστεράκησιο. Ουκάτ πήγε κορονέλ Ζόχερ Μοντάνι εουχταρακίνα τα τανάκα μαμανάκα. Ω να καν παρλάρανια πινίγου ακισιράκι. Άνα καμανακάρου πουρί πχάν πατάκι. Λέα ενάσα τα τάχα σύντη ορκονοκορ κυρίτσι. Χάνου καστή για σα μα αν εγκασίν ζάικο πάχα ο καμάρ πόρτσι σε σάουα καματάρ σωρακίνα.
2: Lamentablemente a estas alturas del año se está dando una algo una alguna como novedoso que están empezando a tomar decisiones muy lamentables los menores de edad, especialmente en la época de colegio, los mismos que al verse que ya están perdiendo el año o tienen malas calificaciones, hace tres semanas atrás tuvimos lamentablemente en una semana tres suicidios de menores, igual por motivos escolares, y ahora lamentablemente en la anterior semana hemos tenido dos y ahora y hoy día en la mañana uno, que lamentablemente son por motivos escolares, de rendimiento escolares. Yo les sugiero, por favor, tanto a los profesores como a los padres de familia o a los amigos de los muchachos que se encuentran mal en estudios, que les puedan apoyar un poquito emocionalmente. Lamentablemente, como se dice, ¿no? Un año perdido no se recupera, pero una vida que se va ya no retorna.
1: Πάει ο καμάτ σαρακένι, σαλιά μαμάρα απ' τα σιταπάτα πάει. Ανή πει, μα ιάν πει κουτέν, ατιαλίτ. Περό, χακάουι απακασί σανστή, ο καχά ουινιά τα και ο κατπί, ο παχή ο ταρακή, τα τανάκα μαμανάκα, για τη σενάκα, αερ παραλωσάν, ο κα κοιτητέ χαν βαλήν χιάπχε, χαν σούμα για τα καταπάτα, χαν ο καχά, είνας χαν ποκαραξί, τίκουνα να κατέχ ποκανιά, ο κανάκα, χακτάπι πάν χαν, κεπαραν πατακιαμάουα, χακατασί πχουκάτα, καμάρα ο πορί πχουκάχαν, ήβαλή χιτσασάουα, κουτική παρακένα. Ο καμπί κουτάντα.
0: Πολύ και πολύ φιλά τα χωσή. Η φαμιλία να κάνει στη αρούσκη πανιά σου ξωτοκέχα ο ακταραπτής πανμάρκα τσιριράκ, κονατέ για χέπουρα σαχ καμισές ο καπάσπα, προφεσιονάλ χουπάσος καν. Φιλά πκουριάκα μα μαραχα για πατσαπή, μαραχα πχάτα, πατσασανίου κουτάν κανή. Περμάχα καβίδαχα, ampis en Juan y Chao Canaja, hasta Cana Carusame, que pañasa Huacaraquiwa. 8:14 p.m. Radio Chilpanacaparu, Jalañan, Catcutanizao, Potosí, Marcampeja, Guaitapis, Caraquiña, Mitrenacas, Cutocatpurintanile. Radio Chilpanacap, Gilap, Culiacán.
3: Una pausa y volvemos con Informativo en idioma aymara. Aquí en la red que se hace pueblo, pueblo.
4: Tampico, Tampico, Wali Munata Moxauma Citros Punchu Campeja, Amach Utjakiniwa. Moxa Mangoja, Hawil Istua Kusistañataki, Wali Suma Pachanakana. Ma tienda al Jañuta Hakamanja, Haktama Tampico, Wal Hakastanakawa Utji. Hichaja, Wali Munata Tampicoja, Hakasankiwa. La Cascada, Bolivia Collasuyo Marikasankiri.
5: Lo que desea anunciar, lo que desea escuchar, está aquí en Tome Nota.
6: Pase por la radio. Estamos ubicados en calle Baptista, pasaje Adolfo Mier y Bolívar, y tomaremos nota de su anuncio. O llámenos al teléfono 52-76602.
5: Tome Nota, a su orden, el espacio servicial de Pío 12.
7: Encuéntranos en Facebook como Red Pío 12 Oruro.
8: Red Pío 12 Oruro.
7: La Pío y las redes sociales.
8: Red Pío 12 Oruro.
7: La comunicación que viene.
9: Istasiptanua.
10: Aymara Marcanacar Mayetstasa.
9: Red Aymara Internacional.